0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε ζητήσω.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Είχα όλη

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Διδυτή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
8: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
9: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
8: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
7: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα... Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
8: Ορίστε!
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
10: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Και στην καινούργια εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Χαμόγελο στο πρόσωπο, ανοιχτό το Viber για επικοινωνία στο 69-84-9-32-9-32, καφέ στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και πάμε πίσω στο 1993 και στους Pixlax, σε αυτό το τραγούδι του Φίλιππου Πιάτσικα, που φυσικά είναι ένα από τα τραγούδια μας, από τα πολλά τραγούδια μας που θα ακούσουμε παρέα μέχρι τις 10, μέχρι να φτάσουμε στη δουλειά, μέχρι να μπει η μέρα σε μια σειρά, μέχρι να κάνουμε την καθημερινότητά μας όπως τη θέλουμε, όπως την έχουμε φανταστεί, γιατί και μπορούμε και το κάνουμε σε αυτή την παρέα. Στην παρέα του Ελληνικού 93,2. Καλώς ήρθατε, καλή μας εβδομάδα.

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρύφτης, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τραγούδι που αγαπάμε όσο λίγα το ατέλειο από τον Παπαζό, εδώ μαζί με τον Ακύλα. Ο Παπαζό την Παρασκευή ήταν στη συναυλία του Ελληνικού 93,2 στην Τεχνόπολη με αυτά τα δύο νέα παιδιά, τη Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Δαμόπουλο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είδα και αρκετούς από εσάς εκεί το βράδυ της Παρασκευής και θέλω να μείνετε μαζί μας γιατί έρχονται κι άλλα πάρα πολύ ωραία. Έχουμε όλο το καλοκαίρι τέτοια μαγικά, μουσικά, θεατρικά, γενικότερα ραντεβού για να βρισκόμαστε και να ζούμε τις μουσικές του Ελληνικού 93,2 μαζί όπως κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη να πούμε που γιορτάζει, στην Πόπη, την Κάλια, την Πίτσα, τον Ναυκράτιο. Τι ωραίο όνομα, Ναυκράτιος και Ναυκράτης. Σήμερα, 8 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου εκείνης της χρονιάς κατά τη διάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, εκεί όπου 150 ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο υπέγραψαν τη συνθήκη για τη βιοπικιλότητα. Σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπάνιων ειδών από το ζωικό αλλά και το φυτικό βασίλειο. Από το 2009, μάλιστα, αυτή η Παγκόσμια Μέρα των Ωκεανών τελεί και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Γενικώς, είναι οι μέρες που μας υπενθυμίζουν ότι κουμάντο κάνει η φύση, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να κάνει κουμάντο η φύση, και εμείς να μπαίνουμε σε δεύτερο ρόλο. Καλός ο καιρός σήμερα, καλοκαιρινός, καλοκαίρι εξάλλου στον ελληνικό, και η θερμοκρασία μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγα σύννεφα που θέλετε το μεσημέρι και το απόγευμα, μην τα πολυπολογίσετε. Έτσι, μόνο και μόνο για να υπάρχει ποικιλία πάνω από μας. Ο Αντώνης Ρέμος τώρα, στον αέρα του Ελληνικού.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου στη μουσική του Χρήστου Λεοντή και στα λόγια του Δημήτρη Λέτζου σε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι από το 2007. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, μαζί και στο αυτοκίνητο. Ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ξέρω που σας βρίσκω στα 19 λεπτά μετά από τις 7. Κίνηση όμως έχει σίγουρα το ποτάμι και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Κίνηση έχει η έξοδος στο λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Κίνηση από νωρίς και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι. Με πυκνή ροή Κηφισίας και η Μεσογείωνα αυτή την ώρα, όπως και η άνοδος στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το κέντρο ακόμα κρατάει καλά, βέβαια έχει κινησούλα η Βασιλείου Σοφίας, η άνοδος στο λεωφόρο Συγκρού. Η Βουλιαγμένης με πυκνή ροή στην Αργυρούπολη, καλή εικόνα στην παραλιακή. Κίνηση θα βρείτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και ελάτε να πάμε πίσω στο 1997 στο Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρωες που έκαναν διαχρονικό αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβάδα. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Σε είδα ξανά ίσον στα μαύρα ντυμένη πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι τρώγατε σάντουιτς.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μεγάλη αγάπη η φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου και αυτό το καινούριο της τραγούδι το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και μας το ζητάτε και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε σε καλή κατάσταση. Αν δεν είστε, ελάτε να το φτιάξουμε μέχρι τις 10. Μπορούμε εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και φεύγουμε να κάνουμε ταξίδι στον χρόνο. Στο 632 θα σας πάω, που σαν σήμερα πεθαίνει στη Μεδίνα ο προφήτης Μωάμεθ, ο ιδρυτής του Ισλάμ. Το 1928 σαν σήμερα. Το αεροπλάνο Ελλάς με πλήρωμα Παπαδάκου και Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για το γύρο της Μεσογείου, καταγράφοντας 12 χιλιόμετρα σε 20 ημέρες. Το 1932 σαν σήμερα η Βουλή υπερψηφίζει το νομοσχέδιο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και θεμελίωσε ουσιαστικά την ίδρυση του ΙΚΑ, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, καλό ή κακό. Βεβαίως το ΙΚΑ θα αποτελέσει για δεκαετίες το μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, μέχρι να έρθει ο ΕΦΚΑ το 2017. Το 1939 σαν σήμερα αποφασίζεται η κατάργηση των οκτακτάξιων σχολείων και η ίδρυση εξατάξιων γυμνασίων, σηματοδοτώντας δομική αλλαγή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ήταν βεβαίως η πρώτη από τις πολλές αλλαγές που έγιναν, γίνονται και φοβάμαι ότι θα γίνονται στο συγκεκριμένο τομέα. Σαν σήμερα το 1949 εκδίδεται το εμβληματικό μυθιστόρημα 1984 του George Orwell, έργο ορόσημο του 20ου αιώνα, που εισάγει την έννοια του μεγάλου αδελφού και της διαρκούς παρακολούθησης. Η δυστοπική του απεικόνιση του ολοκληρωτισμού παραμένει μέχρι σήμερα τρομακτικά επίκαιρη, δυστυχώς. 1968 και σαν σήμερα ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ενταφιάζεται στο Εθνικό Κημητήριο του Άρλινγκτον στη Βιρτζίνια, τρεις μόλις μέρες μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε στην Καλιφόρνια. Γίνεται η ταφή του 30 μέτρα μόλις από τον τάφο του αδελφού του, Τζον Φ. Κένεντι, επισφραγίζοντας μια οικογενειακή τραγωδία που σημάδεψε την Αμερικανική ιστορία. Το 1968 συλλαμβάνεται στο Λονδίνο ο James Earl Ray, βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του ιστορικού ηγέτη των δικαιωμάτων. Ενώ το 1972 γίνεται η λήψη της εμβληματικής φωτογραφίας στο κορίτσι της Ναπάλμ, που θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο συγκλονιστικά σύμβολα της φρίκης του πολέμου στο Βιετνάμ. Σε κάτι πιο ανάλαφρο, το 1984 κυκλοφορεί σαν σήμερα στους κινηματογράφους η ταινία Ghostbusters, που θα γίνει κλασικό φαινόμενο της pop κουλτούρας, συνδυάζοντας χιούμορ, υπερφυσικά στοιχεία και βεβαίως τεράστια εμπορική επιτυχία, και θυμόμαστε και το τραγούδι το συγκεκριμένο από τη δεκαετία του 80. Το 1995 σαν σήμερα η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Ελ Γκρέκο από την Εθνική Πινακοθήκη, με χρήματα που συγκεντρώθηκαν αποκλειστικά από προσφορές πολιτών και ιδρυμάτων. Πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Ενώ το 2000 η οργάνωση του 17 Νοέμβρη, για να μην ξεχνιόμαστε, δολοφονεί τον Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στίβεν Σόντερς στην Αθήνα, επαναφέροντας τη δημόσια συζήτηση για την τρομοκρατία στην Ελλάδα. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1895 γεννιέται ο Σαντιάκο Μπερναμπέου, Ισπανός ποδοσφαιριστής, ιστορικός πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, που μετέτρεψε το σύλλογο σε παγκόσμια δύναμη και μάλιστα το στάδιο του συλλόγου φέρει και το όνομά του προς τιμήν του έργου του. Το 1916 γεννιέται ο Φράνσις Κρικ, Άγγλος βιολόγος, είναι ο συνδημιουργός του μοντέλου της διπλής έλικας του DNA μαζί με τον James Watson, γεγονός που άλλαξε ριζικά τη βιολογία και την ιατρική. Μάλιστα βραβεύτηκε και με τον Νόμπελ ιατρικής το 1962. Το 1940 γεννιέται η Νάνση Σινάτρα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, κόρη του Φρανκ Σινάτρα, που έγραψε ιστορία με το This Boots Are Made for Walking. Ενώ το 1951 γεννιέται η Bonnie Tyler, η Ουαλή τραγουδίστρια, με το Total Eclipse of the Heart να είναι το τραγούδι που στα blues εκείνων των ετών, θυμάστε όταν είχαμε τα σχολικά πάρτι που λέγαμε να έρθει η ώρα που θα χαμηλώσουν τα φώτα και θα χορέψουμε τα blues. Αυτό ήταν σιγουράκι σε εκείνες τις ωραίες βραδιές της δεκαετίας του 80 και του 90. Το 1955 γεννιέται ο Tim Berners-Lee, Άγγλος επιστήμονας υπολογιστών και μηχανικός, ο εφευρέτης του παγκόσμιου ιστού, του World Wide Web, του WWW δηλαδή. Ενώ πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο χρόνια πολλά σήμερα στην αγαπημένη Κέτι Γαρμπή, που έχει τα γενέθλιά της. Τέλος, χρόνια πολλά και στη Μαρία Μενούνο, στην Ελληνοαμερικανή ηθοποιό, παρουσιάστρια και δημοσιογράφο, που διέπρεψε στην Αμερικανική τηλεόραση με εκπομπές όπως το Entertainment Tonight και το Access Hollywood. Ήταν και στην τηλετή έναρξη της Eurovision το 2006 στην Ελλάδα. Βεβαίως, εδώ στην Αθήνα παρουσίασε μαζί με τον Σάκη Ρουβά εκείνη τη χρονιά το διαγωνισμό. Το 1859 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός μηχανικός Walter Hunt, που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινώς την παραμάνα. Το 1987 ο Έλληνας γαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης Αλέξανδρος Ιώλας. Το 2010 ο Έλληνας ηθοποιός και συνοθέτης με διεθνή πορεία στο θέατρο και το σινεμά, ο Ανδρέας Βουτσινάς. Ενώ το 2018 έφυγε με πολύ ξαφνικό τρόπο ο Άντονι Μπουρντέν, Αμερικανός μάγειρας, συγγραφέας και παρουσιαστής, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τις ταξιδιωτικές και γαστρονομικές του εκπομπές.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έρχονται καλημέρα στο Viber στο 6984-932-932. Θα λέμε μια χαρά από εκεί. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο το οποίο λίγο μας ταρακούνησε, η αλήθεια είναι. Θέλω να πω ότι το χθεσινό πρωινό, για όσους χουζουρεύαμε και λέγαμε ωραία Κυριακούλα, σήμερα θα καθίσουμε, θα ηρεμήσουμε, δεν ήταν ακριβώς έτσι, ειδικά αν έχεις και μια σεισμοφοβία Α. Βέβαια, όχι χωρίς αιτία και αφορμή. 4,3 ήταν ο τελευταίος σεισμός που αναστάτωσε την Εύβοια, τους κατοίκους της περιοχής. Μετά το 5, κάτι το χθεσινό και το 4,8 ήταν τα μεθεόρτια. Νομίζω ότι μάλλον είχαμε Άγιο που δεν θρυνήσαμε θύματα, γιατί πέσαν κάτι τείχοι, ήταν τρομακτική η ένταση. Από την άλλη, θα μου πεις τι να πούν και στις Φιλιππίνες. Με σεισμό μαμούθ 7,8 Ρίχτερ. Θα ακούν τα δικά μας και θα γελάνε. Βεβαίως, να τονίσουμε ότι άλλες οι υποδομές στην Ελλάδα, άλλες οι υποδομές εκεί, αν και εκεί βεβαίως πέσαν κτίρια. Στις Φιλιππίνες έχουμε τραγωδία, έχουμε 5 νεκρούς τουλάχιστον. Τρομακτικές οι εικόνες. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, ας το συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε σε μια σεισμογενή χώρα που έχει κάποιες ιδιαιτέρως λίγο παραπάνω σεισμογενείς περιοχές. Να μην πανικοβαλόμαστε χωρίς λόγο και βεβαίως να προσέχουμε για να έχουμε έναν έλεγχο στα κτίρια, λίγο τις υποδομές, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Κατά τα άλλα, στο κόκκινο είναι ξανά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε εκρήξεις στο Ιράν μετά την υπεραυλική επίθεση στο Ισραήλ. Απάντησε με νέα πλήγματα η Τεχεράνη και για να παραμείνουν σε πολεμικό κλίμα. Είχαμε και την ιστορία αυτή με τους Τούρκους, με το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια και των υπουργών άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Πήγαιναν στην Κύπρο οι άνθρωποι και τσουπ, να τις οι παρενοχλήσεις. Τώρα, βέβαια, αυτό για να λέμε και αλήθειες. Δεν είναι απλά θερμό επεισόδιο, πάμε για διπλωματικό επεισόδιο. Είναι πολύ πολύ σοβαρό, το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται και μια δυναμική απάντηση που, επειδή ο Νίκος Δένδιας ποτέ δεν κρατάει τα λόγια του σε αυτό, είμαι σίγουρος πως θα τη δώσει. Σε άλλο κλίμα τώρα, σε κλίμα Πανελληνίων του 2026, να πούμε ότι έφτασε η μέρα η καλή. Έχουμε φινάλε των εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων σήμερα, με ιστορία, φυσική και οικονομία. Παιδιά, καλή επιτυχία και σε αυτό. Η επιτυχία θα έρθει στη ζωή έτσι κι αλλιώς, είτε πετύχετε είτε δεν πετύχετε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Και εμείς θα πάρουμε το δικό μας. Θα επιστρέψω σε λίγο με Χάρης Αλεξίου παρέα με Lex, αλλά και με το διαγωνισμό που αγαπάτε πάρα πολύ, το διαγωνισμό με τα βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. Μέχρι να γίνει αυτό, ακούστε εσείς που γράφετε μουσική, εσείς που είστε νέοι καλλιτέχνες, πώς έχει ανοίξει για εσάς η νέα σκηνή του ελληνικού.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του ελληνικού σε περιμένει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!

0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
8: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Αττικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: με ένα μεγάλο χρόνια πολλά και όλη μας την αγάπη στην Κέντη Καρμπή που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Εδώ στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρώτος στον ελληνικό, μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 καλή μας εβδομάδα. Και ελάτε για τον πρώτο διαγωνισμό της εβδομάδας, καθιερωμένος κάθε μέρα τέτοια ώρα σε αυτή την εκπομπή. Βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Φροντισμένες εκδόσεις για εσάς που ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε το διάβασμα. Και βιβλία best seller. Σας έχω το Μένος του Άλεξ Μιχαηλίδης και το Κέζησαν 5 της Holly Jackson, δύο αστυνομικά βιβλία, δύο θρίλερ μυστηρίου που νομίζω πως θα σας κρατήσουν πολύ καλή παρέα και στις καλοκαιρινές διακοπές που ελπίζω να έρχονται για όλους. Οπότε, για να γίνουν δικά σας, τα μηνύματά σας στο Viber παρακαλώ τώρα, στο Viber, στο 6984-932-932, γράφετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμο σας. Διόπτρα κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber του ελληνικού, στο 6984-932-932 για τα βιβλία της ημέρας από το πρωί στον ελληνικό.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: Πού είναι η αγάπη?
1: Αιώνιο το ερώτημα και αναπάντητο κάποιες φορές. Συμβαίνει και αυτό στη ζωή, να ξέρετε. Δεν είναι πάντα όλα εύκολα να τα ανακαλύψουμε, τουλάχιστον όχι χωρίς κόπο. Μερικά θέλουν πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανακαλύψεις αν έχει χώρο η αγάπη στη ζωή σου και αν είναι πραγματικά αγάπη ή αν είναι απλά αυτό που θες τόσο μα τόσο πολύ και δεν καταφέρνεις να το κάνεις δικό σου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Έχει χώρο και λίγη έτσι αυτοψυχοθεραπεία στα πρωινά μας μέχρι να φτάσουμε στη δουλειά. Όπως επίσης έχει χώρο και η προσφορά που μας κάνει η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber που έχουμε στην παρέα μας εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας στα 4 ευρώ για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Οπότε μπείτε στο ΔΕΗ.gr καθώς Fiber, μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία από την ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και κάθε πρωί στον Ελληνικό. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε λίγο και έχω μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, μία ώρα γεμάτη επικοινωνία. Έχω ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ειδήσεις έρχονται και είναι σημαντικές ειδήσεις νομίζω σήμερα. Βεβαίως έχω για εσάς την επόμενη ώρα και το μεγάλο μας διαγωνισμό που τρέχει καλοκαιρινά, ταξίδια με τον Ελληνικό. Ετοιμάστε για Αλσατία, ετοιμάστε βάλτσες σιγά σιγά. Έχω όμως και προσκλήσεις για πράγματα που μπορούμε να ζήσουμε εδώ μέσα στην πόλη. Έρχονται προσκλήσεις για αγαπημένη θεατρική παράσταση. Να είστε έτοιμες και έτοιμοι με το κινητό στο χέρι και γι' αυτό εδώ που ακολουθεί στον Ελληνικό 93,2.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Ελληνικός 93,2.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Καθρέφτης. Η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο. Σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης. «Η αλήθεια χωρίς φίλτρα» από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και στις καλημέρες και στην καινούργια εβδομάδα με θετική ενέργεια για να πάει και αυτή η μέρα καλά. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 με τα τραγούδια μας, με τους διαγωνισμούς μας και με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και είμαστε έτοιμοι να μάθουμε και το τι παίζει με την επικαιρότητα. Δεν είναι πια απλή πρόκληση, αλλά οριακά διπλωματικό επεισόδιο. Οι Τούρκοι παρενόχλησαν το αεροσκάφο του Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν στην Κύπρο χθες βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στα κατεχόμενα, ενώ σηκώθηκαν και δύο τουρκικά F-16. Σημειώνεται ότι η κατοχική δύναμη προκαλεί με τη συμπεριφορά της, την ώρα κατά την οποία επιδιώκει αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Τα χειρότερα φαίνεται ότι αποτράπηκαν από τους 3 διαδοχικούς σεισμούς το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια, καθώς η σεισμική ακολουθία που κορυφώθηκε με τα 5,2 ρίχτερ προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η τύχη φαίνεται πως ήταν με το μέρος των κατοίκων, αφού η αποκατάρρευση τείχων θα μπορούσε να έχει στοιχήσει και ανθρώπινες ζωές. Δύο μοιάζουν να είναι νικητές από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καθώς μετά από τις μεσοβδόμαδες μετρήσεις για λογαριασμό τηλεοπτικών σταθμών, άλλες δύο που δημοσιεύθηκαν στον τύπο του Σαββατοκύριακου φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία άνετα πρώτη και τον Αλέξη Τσίπρα ως αξιωματική αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα, στην έρευνα της Μάρξ, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%, με την Ελλάς στο 15,7%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το Πασόκ στο 10,3%. Ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμομέτρο της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν έκανε πράξη την απειλή του να προχωρήσει σε αντίπεινα για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Λιβάνου, εξαπολύοντας χθες βράδυ κύματα πυραυλικών επιθέσεων. Στα του καιρού τώρα, να και κάτι καλό, καλοκαίρι εκεί έξω με έναν λαμπερό ήλιο και με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην Αττική.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου από τα σταθερά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και πάμε σε ειδήσεις που μπορούν να μας κάνουν να χαμογελάσουμε μέσα σε μια ζωφερή. Η αλήθεια είναι επικαιρότητα. Θα σας πάω στην Ελευθερία που είναι καθηγήτρια πιάνου, η οποία όμως εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή μια οικογενειακή παράδοση που έμαθε από τη γιαγιά της. Η Ελευθερία κάθε εβδομάδα φτιάχνει χειροποίητα κουλούρια Κωνσταντινούπολης με γεύση που έχει ρίζες στα βυζαντινά χρόνια και μοιράζεται αυτά τα κουλούρια με ανθρώπους που ίσως να μην γνωρίζει και ποτέ στη ζωή της. Κάθε Παρασκευή πηγαίνει και προσφέρει δωρεάν αυτά τα κουλούρια στην Κρήτη, στο Ρέθινο και τα Χανιά σε καφετέρειες και εκείνες οι καφετέρειες με τη σειρά τους χαρίζουν τα κουλούρια αυτά στους πελάτες τους χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι μια απλή πράξη καλοσύνης. Είναι μια απόδειξη ότι η χαρά μεγαλώνει όταν μοιράζεται και φαντάζομαι ότι η Ελευθερία παίρνει πίσω πολλά περισσότερα από αυτά που χαρίζει. Επίσης, μια πολύ ωραία λεπτομέρεια είναι ότι το περιτύλιγμα των κουλουριών κρύβει και αυτό μια ιστορία. Αφού τα τελείγησε αντίγραφα σελίδων της εφημερίδας Ταχυδρόμος, μια εφημερίδα που εκδιδόταν στην Κωνσταντινούπολη το 1898. Η παράδοση λοιπόν, η μνήμη και η προσφορά περνούν από γενιά σε γενιά μέχρι να φτάσουν στα χέρια μας και στο τραπέζι μας και είναι πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα ότι το χθες γεφυρώνεται με το σήμερα με αγάπη. Ένα μήνυμα το οποίο έχει θέση και στη μουσική. Θέλω να δείτε πόση έμπνευση πήρε ο Απών από το παραδοσιακό, από το ρεμπέτικο τραγούδι που έχει ολόκληρη ιστορία, βιβλία, όχι απλά σύλλη της μουσικής ιστορίας και πώς έφερε το ρεμπέτικο του χθες στο σήμερα με αυτό εδώ το τραγούδι. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: και η Ελένη Δήμου παίζει στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Μαζί βεβαίως και στο αυτοκίνητο, μαζί και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γενικότερα το μαζί είναι αυτό που κάνει τη διαφορά σε αυτό το ραδιόφωνο. Να δούμε τι γίνεται εκεί έξω στα 20 μετά από τις 8. Το ποτάμι θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός με μεγάλες δυσκολίες από Ζεφύρι προς αεροδρόμιο μέχρι και το Μαρούσι. Με κίνηση και το ρεύμα προς τη Λευσίνα μέχρι να βγείτε στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Με κίνηση η Κηφισίας. Αυτή την ώρα κυρίως το ρεύμα ανόδου. Πυκνότατη ροή στην κάθοδο της Κατεχάκη και της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή, ειδικά στο κομμάτι του Χολαργού. Στο κέντρο προσέχουμε τη Βασιλή Σοφία, στην άνοδο της Λεωφόρου Σύγκρου. Θέλει υπομονή και η άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ενώ με κίνηση είστε στη Βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα, αλλά και στην Παραλιακή πηγαίνοντας προς Πειραιά. Και το ρεύμα προς Γλυφάδα έχει κίνηση στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι με καθυστερήσεις, με έντονες καθυστερήσεις και Λεωφόρος Αθηνών και προς Αθήνα μέχρι την Λεωφόρο Κηφισού, αλλά και στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά από το ύψος του Χαϊδάριου. Όπου και αν είστε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Πόρο και το ξέρετε, γιατί εκεί είναι η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Για να βουτήξουμε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το Sirene Blue Luxury Beach Resort για να απολαύσουμε υπέροχα πιάτα στην από τα τρία του εστιατόρια, αλλά και για να κάνουμε και ένα δώρο στον εαυτό μας με σπα και θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Μπείτε στο site sirenebluresort.gr και κάντε κλικ τώρα για να αποκτήσετε τις επισκέψεις σας και να ζήσετε μια διαφορετική εμπειρία. Ακούγοντας πάντα τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2, τώρα παίζουν οι Pixlax.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εντάξει, σκεφτόμαι για την επιτυχία αυτού του τραγουδιού και λέω πως δεν είναι τυχαία. Είναι πάρα πολύ έξυπνα γραμμένο. Θυμίζει για όσους έχουν ζήσει δεκαετίες 80 και 90. Έτσι πηγαίνει πίσω αυτή η μουσική, νοσταλγική και ρομαντική. Και νομίζω ότι και τα παιδιά του σήμερα βρήκαν κάτι να ταυτιστούν με την Αναβίση που έχει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Πάνω από μια. Πόσο. 5 δεκαετίες και παραπάνω, βέβαια. Εδώ στον ελληνικό 93,2, όχι 5, 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής συναντιόνται. Νομίζω στα καλύτερά της η ελληνική μουσική σε αυτό το ραδιόφωνο. Όπως επίσης στα καλύτερά μας και εμείς αυτό το καλοκαίρι που μένουμε στην Αθήνα και ο ελληνικός έχει εξασφαλίσει ωραίες βραδιές για όλες και όλους εμάς. Τι έχω για εσάς τώρα? Έχω θεατρική παράσταση. Έχω τα Κούνια στο Βάλτο στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη με Εμίλιο Χιλάκη, με Αθηνά Μαξίμου, με Μαριάννα Τουμασά, του αγαπημένη, με Αλέκο Σισοβή και Δημήτρη Φιλιππίδη, σε κείμενο Άκη Δήμου και σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Και νομίζω ότι την Τρίτη να πας σε θέατρο είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις αυτά τα καλοκαίρινα βράδια. Αύριο βράδυ λοιπόν ο ελληνικός σας περιμένει στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη και έχω τώρα προσκλήσεις διπλές για εσάς για το Τακούνια στο Βάλτο. Κινητό στο χέρι παρακαλώ, γράψτε Τακούνια κενό και το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις. Τακούνια κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

συνεργασία της Νατάσας Μποφίλιου με το Μανώλη Φάμελο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και σε λίγες μέρες να σας πω ότι θα έχουμε καινούριο τραγούδι από Νατάσα Μποφίλιου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να το ακούσετε εδώ στον Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου πρέπει στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε σε μια είδηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αφού με απόφαση από τη νέα σχολική χρονιά επίσημα, αλλαντικά και αναψυκτικά βγαίνουν οριστικά από τα σχολικά κηλικία. Σκοπός είναι η μείωση βεβαίως της παιδικής παχυσαρκίας και είναι αλήθεια πως οι συνθήκες, οι υγιεινές συνθήκες χτίζονται από πολύ μικρή ηλικία, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι και στο σχολείο βέβαια. Γιατί ναι, μεν οι γονείς θα δώσουν την καλή την ρότα, θα δώσουν το καλό παράδειγμα, θα δώσουν σωστές οδηγίες, αλλά αν υπάρχουν οι πειρασμοί στα κηλικία, πιστεύω ότι πραγματικά τα παιδιά. Γιατί ναι, μεν οι γονείς θα δώσουν την καλή την ρότα, θα δώσουν το καλό παράδειγμα, θα δώσουν σωστές οδηγίες, αλλά αν υπάρχουν οι πειρασμοί στα κηλικία, πιστεύω ότι.

0: Το μεγάλο καλοκαιρινό μας διαγωνισμό. Ετοιμάστε βαλίτσες. Ο Ελληνικός σας ταξιδεύει στην Αλσατία. Για ακούστε.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή. Arigato.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
11: Ορίστε!
10: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και αστέρια θα δούμε και παραλίες θα δούμε και ωραία μέρη θα δούμε. Ελπίζω να μπορούμε να ταξιδέψουμε όλοι είτε μακριά είτε κοντά. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να ξεφύγουμε λίγο από τα καθημερινά και από τα δύσκολα. Από αυτά που μας έχουν κάνει τον χειμώνα αβάσταχτο και να έρθει αυτή η περίοδος η καλή. Η περίοδος που θα ζήσουμε ωραίες στιγμές. Ο Ελληνικός βοηθάει σε αυτό βεβαίως κάθε φορά. Τα ταξίδια με τον Ελληνικό είναι εδώ για να σας ταξιδεύουν μαγικά. Σας έχω προορισμό συγκλονιστικό. Σας έχω αλσατία στον μεγάλο μας καλοκαιρινό ταξιδιωτικό διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον Ελληνικό 93,2 και θα τρέχει μέχρι τις 26 του μήνα, μέχρι τις 26 Ιουνίου, όλο τον Ιούνιο δηλαδή, που θα κάνουμε και παρέα την κλήρωση εδώ το πρωί. Οπότε για να μπείτε στην κλήρωση για αυτές τις 7 αξέχαστες ημέρες, στη μαγευτική αλσατία, που θα ζήσετε σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων, παρακαλώ, με πρωινό, εσείς και ένα ακόμα άτομο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ένα υπέροχο πακέτο από τον Ελληνικό και το Versus Travel, ακολουθήστε τη διαδικασία που είναι πάρα πολύ εύκολη και γνωστή, φαντάζομαι, στους περισσότερους. Με SMS, με μηνύματα γραπτά, όχι στο Viber, το τονίζω, αλλά στο 19619, μου γράφετε Ελληνικός κενό, τον προορισμό που σας στέλνουμε, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Κάνετε αποστολή στο 19619 με χρέωση από τη Mediatel 0,34 για το κάθε SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινήτης όπου ισχύει. Η γραμμή εξυπηρέτησης για οποιαδήποτε απορία σας στο 214-214-8020 είναι πάντα στη διάθεσή σας. Και να θυμάστε και το εξής: όταν στείλετε το μήνυμα, θα πάρετε πίσω ένα απαντητικό SMS, το οποίο θα έχει ένα link, στο οποίο πρέπει να μπείτε για να αποδεχτείτε όλους τους όρους συμμετοχής και να είστε και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Το ξαναλέω, η αλσατία σας περιμένει από τον Ελληνικό και το Versus Travel. Ελληνικός κενό που σας ταξιδεύουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Τώρα με γραφτό μήνυμα, με SMS στο 19619 και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ένα φίλο και καλή εβδομάδα από την Χάρης Αλεξίου στον Ελληνικό 93,2. Ακόμα ένα φίλο από την παρέα του Ελληνικού σε όλους εσάς. Καλημέρα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Λέγαμε προηγουμένως για την απόφαση να απαγορευτούν αναψυκτικά κτλ. Από τα σχολικά και ηλικία. Και μου γράφει εδώ η Μαριάννα ένα πάρα πολύ έτσι, νομίζω σημαντικό μήνυμα, το οποίο φέρνει και μία αλήθεια στο φως, ότι και από τα σχολεία λένε να τα απαγορεύσουν. Πηγαίνουν απέναντι στο φούρνο και αγοράζουν πυροσκή, πανέ στο ψηλικά τζιδικό, αγοράζουν αναψυκτικά, αγοράζουν πριν μπουν στο σχολείο. Επίσης λέει, αν απέναντι από το σχολείο έχει φούρνο ή τυροπιτάδικο, υπάρχει κάποιο στα κάγκελα, παίρνει παραγγελίες και τις πάει. Έχω και ηλικίο, λέει, και τα ξέρω από πρώτο χέρι, δυστυχώς. Αυτό είναι μία άλλη πλευρά, Μαριάννα μου, και έχεις απόλυτο δίκιο. Από την άλλη, δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις προς το καλύτερο, έστω και μέσα στο σχολείο. Από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει έξω από το σχολείο έχει να κάνει και με το σπίτι, νομίζω. Και με το τι καθοδήγηση θα πάρει το παιδί από την οικογένειά του. Όλα αυτά βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό που τα κουβεντιάζουμε και τα μοιραζόμαστε, και το Viber γι' αυτό ακριβώς το σκοπό είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στο 6984-932-932, για να αλλάξουμε και απόψεις για όσα συμβαίνουν γύρω μας, και συμβαίνουν πολλά. Κάτι άλλο που συμβαίνει πάρα πολύ ωραίο βεβαίως είναι αυτό από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας, το ΔΕΗ Fiber, που μας δίνει εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ κάθε μήνα, που μας χαρίζει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο ΔΕΗ.gr καθώς Fiber είναι ο δρόμος για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό από τη ΔΕΗ, που είναι και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Μείνετε μαζί μου. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις για ακόμα μία μεγάλη συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Έρχεται η Ελεονόρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
9: Κάτι συγκεκριμένο?
10: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
8: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στην καινούργια μέρα και στην καινούργια εβδομάδα και στους μεγάλους διαγωνισμούς και στη θετική ενέργεια που έχει αυτό το ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό, πάντα παρέα με τα τραγούδια μας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Δεν είναι πια απλή πρόκληση, αλλά οριακά διπλωματικό επεισόδιο. Οι Τούρκοι παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν στην Κύπρο χθες βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στα κατεχόμενα, ενώ σηκώθηκαν και δύο τουρκικά F-16. Σημειώνεται ότι η κατοχική δύναμη προκαλεί με τη συμπεριφορά της την ώρα κατά την οποία επιδιώκει αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Τα χειρότερα φαίνεται ότι απετράπηκαν από τους τρεις διαδοχικούς σεισμούς το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια, καθώς η σεισμική ακολουθία που κορυφώθηκε με τα 5,2 Ρίχτερ προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η τύχη φαίνεται πως ήταν με το μέρος των κατοίκων, αφού από κατάρρευση τείχων θα μπορούσε να έχει στοιχήσει ακόμα και ανθρώπινες ζωές η όλη ιστορία. Δύο μοιάζουν να είναι οι νικητές από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καθώς μέσα από τις μεσοβδόμαδες μετρήσεις για λογαριασμό τηλεοπτικών σταθμών, άλλες δύο που δημοσιεύτηκαν στον τύπο του Σαββατοκύριακου φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία άνετα πρώτη και τον Αλέξη Τσίπρα ως αξιωματική αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα, στην έρευνα της Μάρξ στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%, με την Ελλάς στο 15,7%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το Πασόκ στο 10,3%. Ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμόμετρο της έντασης στην Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν έκανε πράξη την απειλή του να προχωρήσει σε αντίπεινα για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Λιβάνου, εξαπολύοντας χθες βράδυ κύματα πυραυλικών επιθέσεων. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Καλά τα νέα εκεί, λαμπερός ο ήλιος και η θερμοκρασία ψηλά θα φτάσει στην Αττική το μεσημέρι μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Από το Σαββόρωμα του 2001 ο Διονύσης Σαββόπουλος με τη θαλασσογραφία του εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και αυτό το νους υγιής, ενσώματι υγιής, νομίζω ότι δεν το κάνουμε όλη πράξη. Το λέμε στη θεωρία, αλλά πόσοι το καταφέρνουμε. Και ξέρετε, η δικαιολογία στο στόμα είναι. Έρχεται σε χρόνο ντετέ. Να μωρέ, έχω λίγη δουλειά παραπάνω, να κουράστηκα σήμερα, δεν μπορώ, δεν κάνει ζέστη, κάνει το ένα. Θα σας πάω στην Ισπανία, στον 77χρονο Ζωάν Γκιμέ, καθηγητή ηλεκτρονικών. Δεν είναι άνθρωπος αθλητής, είναι καθηγητής ηλεκτρονικών, έτσι, ο οποίος ξεκίνησε να τρέχει μετά τα 30 του, όταν άκουσε μια συζήτηση για μαραθώνιο, χωρίς να έχει εμπειρία, συμμετείχε σύντομα σε ημιμαραθωνίους, σε αγώνες 100 χιλιόμετρων και βρήκε έτσι το νέο του πάθος. Να μην σας τα πολυλέω, στα 77 του συνεχίζει να ασκείται, συνεχίζει να τρέχει, συνεχίζει να είναι μαραθωνοδρόμος. Έχω τρέξει, λέει, ήδη σε χίλιους αγώνες και θα συνεχίσω όσο αντέχει το σώμα μου, στη συχνότητα που αντέχει το σώμα μου, όχι υπερβολές. Και αυτό που λέει και θεωρώ ότι πρέπει να το βάλουμε όλοι σημαίο μας είναι το εξής. Δεν σταματάμε να ασκούμαστε επειδή γερνάμε. Γερνάμε επειδή σταματάμε να ασκούμαστε. Όλα στο μυαλό, παιδιά, και στη θέληση που έχει ο καθένας. Εμπόδιο στέκεται μόνο ο κακός μας εαυτός και τίποτα μα τίποτα άλλο. Και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι πράξη και το έχετε ζήσει, το έχουμε ζήσει. Μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Επιστροφή στα τραγούδια μας, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τον Χρήστο Μάστορα συνεχίζουν να χορεύουν και αυτό το καλοκαίρι εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Ο Λαβρέντης. Ο Λαβρέντης μαχαιρίτησε για τα τραγούδια του εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε ολόκληρο επεισόδιο των soundtracks αφιερωμένο στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Με σπουδαίες φωνές, με το Διονύση Τσακνή να είναι εκεί, με τον Πάνο Μουζουράκη να είναι εκεί. Ειδικά το Μάτια Δίχως Λογική το έχει ζωγραφίσει ο Πάνος. Αλλά και η Μιρελα Πάχου, τα Κίτρινα Ποδήλατα, ο Στίβ Τεσέρ και βεβαίως special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης. Διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, όπως και όλα τα επεισόδια των soundtracks του Ελληνικού. Και έρχεται και το τέταρτο που θα κλείσει την πρώτη μας σεζόν με ένα επίσης αφιέρωμα που θα αγαπήσετε πάρα πολύ. Λεπτομέρειες σε λίγες μέρες. Προς το παρόν, να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω στα 22 μετά από τις 9. Το ποτάμι είναι δύσκολο και στην άνοδο, αλλά κυρίως στην κάθοδο. Η Αττική οδός το ίδιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων, σκεφτείτε. Ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι το Μαρούσι προς αεροδρόμιο, ενώ με καθυστερήσεις και το ρεύμα προς Ελευσίνα, κυρίως το κομμάτι Ανθούς Αυρελίσια. Με κίνηση αυτή την ώρα Κηφισίας, έντονη αναδιαστήματα, η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, με κίνηση κάθοδος κυρίως της Μεσογείων στο Χολαργό. Προσέχουμε τη Βασιλή Σοφίας, προσέχουμε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από τον Νέο Κόσμο, τη Βουλιαγμένη με έντονη κινητικότητα αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα, όπως και η Παραλιακή στο ίδιο μοτίβο, εκεί στη Μαρίνα αυτή με μεγαλύτερες δυσκολίες, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά θέλει υπομονή αυτή την ώρα. Συνεχίζουν οι δυσκολίες στη Λεωφόρο Αθηνών και προς Κηφισό, αλλά κυρίως στο ρεύμα προς Καραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου. Προσκλήσεις διπλές για τη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού 93,2 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχονται σε λίγο, προς το παρόν. Αυτός είναι ο Γιάννης Χαρούλης στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
1: Παίζει νέγκα.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τα πιο όμορφα λαϊκά τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας από τον Γιώργο Σαμπάνη και την Ελένη Γιανατσούλια για τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μας, τη θετική μας ενέργεια. Διώχνουμε και σήμερα το τσαγκαρό από τη Δευτέρα σε αυτό το ραδιόφωνο, στον Ελληνικό 93,2. Και ζούμε μαζί καλοκαίρι στην πόλη. Με μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα, με μεγάλες συναυλίες, όπως αυτή που ζήσαμε με τον Χρήστο Θηδαίο την προηγούμενη εβδομάδα ή και με τα παιδιά, με τη Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο την Παρασκευή. Έρχεται όμως ακόμα μία μεγάλη συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Βεάκιο. Σημειώστε την ημερομηνία Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ο Ελληνικός παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε αυτό το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού με εσάς, με εμάς, με όλους να είμαστε εκεί. Τρέξτε για τα εισιτήριά σας, αλλά δοκιμάστε και την τύχη σας εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί τώρα θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις μέσα από το Viber. Κινητό στο χέρι, γράφετε Ζουγανέλη και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή μόνο στο Viber στο 6984-932-932. Για να ακούσουμε και αυτό, το απόλυτο τραγούδι του Ελληνικού 93,2 στη συναυλία στο Βεάκιο. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9. Ζουγανέλη και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία.

0: Η Χάρης Αλεξίου συνάντησε τους Φατμές στα τελείωματα της δεκαετίας του 80 με αυτό το τραγούδι και με αυτό το τραγούδι πιο σωστά που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα στους καινούργιους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Να θυμόμαστε το όνομα Κρίστεν Βέλκερ παρακαλώ. Είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ. Και θα μου πείτε, το είδατε το περιστατικό φαντάζομαι, το μάθατε, το διαβάσατε. Έγινε μια συνέντευξη εχθές Κυριακή στο NBC και η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν η Κρίστεν Βέλκερ ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ιδέα του να χρησιμοποιήσει κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων για να κάνει ένα ταμείο οπλισμού, άκουσον, για να αποζημιώσει ανθρώπους που πιστεύουν ότι στοχοποιήθηκαν άδικα από μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση που οπλίζει το δικαστικό σύστημα εναντίον τους. Αν ήταν στο χέρι μου, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα τους πλήρωνα τα χρήματα που τους αξίζουν. Άνθρωποι έχουν καταστραφεί, ζωές έχουν καταστραφεί, πολλές αυτοκτονίες. Σκεφτείτε το, άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει επειδή μια ομάδα κακοποιών τους κυνήγησε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στο NBC λέγοντας ότι πρόκειται για ένα μονοπλευρό διεφθαρμένο δίκτυο και αποφάσισε να τερματίσει τη συζήτηση λέγοντας δημοσιογράφο: ας το σταματήσουμε εδώ γιατί έχω δει αρκετά. Ευχαριστώ αγαπητή μου, να περάσει καλά. Μετά τη στόλισε κλασικά στα social media. Το θέμα δεν είναι το ότι μια δημοσιογράφος εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ. Το θέμα είναι ότι έτσι πρέπει να κάνουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Την εξουσία που νομίζω ότι είναι αλόβητη, ότι θα την δουν απέναντί τους και θα ψαρώσουν, δεν θα μιλήσουν, δεν θα φέρουν αντίλογο. Όποιος για εμένα καταφέρνει και κάνει στους τραμπούλιδες όλου του κόσμου αυτό το effect, για μένα είναι, νομίζω, αν μη τι άλλο, στο σώσος επαγγελματίας. Έτσι πρέπει να γίνονται οι συνεντεύξεις. Πρέπει να φέρνεις αντίλογο στην εξουσία. Διαφορετικά, η εξουσία δεν θα καταλάβει τίποτα και θα συνεχίσει να εξουσιάζει χωρίς να διοικεί όπως πρέπει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε για μένα εχθές και μακάρι να υπάρχουν μιμητές σε όλες τις χώρες και σε κάθε συνέντευξη. Είτε μιλάνε ελληνικά, είτε μιλάνε αγγλικά, είτε μιλάνε μια οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Πάμε σε μια γλώσσα τώρα που την ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, τη γλώσσα της γεύσης. Και όταν λέμε για γεύσεις, μιλάμε για Pizza Fan, καθιερωμένος διαγωνισμός κάθε πρωί στον Ελληνικό. Ένα ακόμα Pizza Fan combo θα γίνει δικό σας σήμερα, με μια πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα, για να επιλέξετε από πολλές συνταγές. Οπότε ξέρετε τη διαδικασία, ξεκινήστε, έχετε ξεκινήσει ήδη. Γράφετε Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή τώρα στο Viber στο 69 84 932 932. Μέχρι να μου δηλώσετε συμμετοχή, εγώ να σας πω ότι είναι πια 107 τα καταστήματα της Pizza Fan. Έχουμε νέα άφηξη στη Δραπετσόνα, στην Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, με τις γνωστές και αγαπημένες γεύσεις της Pizza Fan και βεβαίως με τις δημιουργίες του σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου. Υπενθυμίζω, Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Δεν τελειώσαμε. Επιστρέφουμε, Γιάννη Μιλιόκα και Αφροδίτη Μάνου, ενώ έρχεται ακόμα μία μαγική συνάντηση για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάρτε γεύση.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Όταν το χέρι σου περνά.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, ο σπουδαίος ερμηνευτής, παρουσιάζει αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία αλλά και διαχρονικές δημιουργίες κορυφαίων συνθετών που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι.
2: Σπασμένο καράβι, να με πέρα βαθιά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα...

0: φέτος από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: Παίζει ζαμάνι.
1: Πανιστήριζουμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: να τελειώσουμε, η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, παιδιά. Στο χέρι μας είναι να την κάνουμε όχι απλά ανεκτή, αλλά απολαυστική, ακόμα και με τις δυσκολίες της. Εμείς εδώ από τον Ελληνικό 93,2 θα σας προσφέρουμε τα τραγούδια μας που θα βοηθούν στο να προχωρήσει η μέρα. Μείνετε στον Ελληνικό, γιατί και τις ώρες της δουλειάς η καλύτερη παρέα είναι εδώ με την Έλενα Δημητράκη που ακολουθεί από τις 10 και μετά. Και βεβαίως εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Με τη ΔΕΗ να είναι πάντα στην παρέα μας και να μας προσφέρει και ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα, αλλά και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Επισκεφτείτε λοιπόν το day.gr καθώς Fiber για αυτή τη μεγάλη προσφορά και ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 για τα υπόλοιπα για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας όπως μας αξίζει. Μέχρι τότε από το Δημήτρη Μιλιόγλου τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλενα και τα τραγούδια μας πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλή μας εβδομάδα, καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Εδώ, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Πάμε να την καλοδεχτούμε εδώ με τα ωραία μας τραγούδια. Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
9: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι ερωτικά θα ξεκινάμε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πόλες. Και πάμε και στην επικαιρότητά μας λίγο. Τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια που κατευθυνόταν στην Κύπρο. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων στα μαθήματα προσανατολισμού. Σεισμός 4,3 ρίχτερ τα ξημερώματα είχαμε στη Βόρεια Εύβοια. Σε συνέχεια του κυριακάτικου σκηνικού, ώρα αποφάσεων για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, σήμερα κλειδώνει ο ανασχηματισμός. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και τα πιο όμορφα τραγούδια σταθερά εδώ.

Σοκράτης Μάλα μας στα είπα όλα, στη μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη και στους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και φύγαμε έξω στη ζεστή μας και ηλιόλουστη Αθήνα να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας που σήμερα από το πρωί είναι πολύ πολύ προβληματική. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει την Αττική Οδό στο ύψος των Βρυλισσίων, αυξημένη κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Νέο Ηράκλειο στο άλλο ρεύμα, δύσκολα σταθερά στον Κηφισό, πολύ αυξημένη κίνηση από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στην Άνοδο στο ύψος των Κτέλ και μετά έχουμε πυκνή ροή. Επίσης η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, η Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στην Κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκης. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας στα δύο Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βουλιαγμένη από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η Παραλιακή από το Ειρήνης και Φιλίας μέχρι τον Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας στο Σασμό, στην τηλεοπτική σειρά που μας άφησε πολύ όμορφα τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε να δούμε λίγο και εκτός συνόρων τι γίνεται. Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν χτυπήματα τις τελευταίες ώρες αφορμή τα Ισραηλινά πλήγματα την Κυριακή εναντίον στόχων της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Στήριξη Μακρόν Μέρς και Στάρ Μέρς. Την πρόταση Ζελένσκι προς τη Ρωσία, τουλάχιστον 15 οι νεκροί από το σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα έπειτα από 7 χρόνια, όπου τον υποδέχτηκε ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν. Η Κίνα μπαίνει στην εποχή του 6G, εγκαινιάζεται το πιλωτικό πρόγραμμα. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
2: Ελληνικός 93,2. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.

πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θα μας απασχολήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά τις πρώτες μέρες της εβδομάδας. Βοριάδες θα έχουμε μέσα στο Αιγαίο, αλλά και στα αστάθεια με εξάρσεις και υφέσεις. Σήμερα πάντως η αστάθεια θα κυριαρχήσει τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, αν και η μέρα ξεκινάμε με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και αρκετή ζέστη. Αυτή η ζέστη βεβαίως θα πυροδοτήσει μπόρες, καταιγίδες και ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις στις περιοχές που θα παρατηρηθεί αστάθεια. Σε ό,τι αφορά τώρα στις θερμοκρασίες, πιο υψηλές τιμές θα έχουμε προς τη δυτική ηπειρωτική χώρα, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες περιμένουμε στην Αττική, όπου ο υδράργυρος το μεσημέρι θα φτάσει έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Το ένα πρωινό γνωστό και ως Άναμπελ είναι μία από τις πιο εμβληματικές, τρυφερές και διαχρονικές μπαλάντες του ελληνικού κινηματογράφου. Κυκλοφόρησε το 1968 για τις ανάγκες της ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο», σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Η Μαρία Δημητριάδη ήταν μόλις 17 ετών όταν το τραγούδησε. Αργότερα σφράγισε την ελληνική μουσική ως η απόλυτη δυναμική φωνή του πολιτικού και αγωνιστικού τραγουδιού, συχνά στο πλευρό του Μίκη Θεοδωράκη και του Θάνου Μικρούτσικου. Στο ένα πρωινό όμως την ακούμε έτσι σε αυτή τη, με μια σπάνια, σχεδόν αθώα εφηβική ερμηνεία. Η φωνή της βγάζει μια γλυκύτητα ιδανική για να ντύσει τον εύθραυστο καλοκαιρινό έρωτα. Και εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύμα.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο πρωινό της Δευτέρας 8 Ιουνίου με καλή διάθεση για να υποδεχτούμε τη νέα εβδομάδα με τα πιο ωραία τραγούδια και με το ταξίδι μας στον χρόνο μέσα από γεγονότα σταθμούς που έρχεται σε λίγο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Bravo Marco Peña, bravo Νίκο.
1: Αγαπημένο Καπηλιό, από το Γιάννη Χαρούλη και το Μίλτο Πασχαλίδη, ένα παραμύθι τραγουδιστό που ζωντανεύει εικόνες από παλιά κριτικά καπηλιά και ένα από τα τραγούδια που αγαπιέται τόσο στις ζωντανές εμφανίσεις όσο και στο ραδιόφωνο όταν ακούγεται εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα. Και πριν ξεκινήσει το ταξίδι μας στο παρελθόν, να στείλουμε τις ευχές μας στις Καλλιόπες που σήμερα γιορτάζουν. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες. Και ξεκινάμε το σημερινό μας ταξίδι από το 632. Σαν σήμερα, στη Μεδίνα, λοιπόν, πεθαίνει ο προφήτης Μωάμεθ, ο ιδρυτής του Ισλάμ, μια προσωπικότητα που άλλαξε για πάντα τον παγκόσμιο χάρτη. Αιώνες αργότερα, το 1932, η ιστορία γράφεται στην Ελλάδα. Η Βουλή ψηφίζει το νομοσχέδιο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και ιδρύει το ΙΚΑ. Αυτός ο φορέας προσέφερε σιγουριά για δεκαετίες μέχρι την ενοποίησή του στον ΕΦΚΑ το 2017. Μια ανανέωση που μας θυμίζει πως η γραφειοκρατία λατρεύει την κόμψη μεταμφίεση. Αλλάζει το όνομα στην ούγια, αλλά το ύφασμα παραμένει το ίδιο. Λίγο μετά, το 1939, μια άλλη αλλαγή έρχεται στην παιδεία με την κατάργηση των οκτατάξιων σχολείων και την ίδρυση των εξατάξιων γυμνασίων. Καθώς ο κόσμος προχωρά, φτάνουμε στο 1949, όταν σαν σήμερα εκδίδεται το εμβληματικό μυθιστόρημα 1984 του George Orwell. Το έργο αυτό μας σύστησε τον μεγάλο αδερφό και τη διαρκή παρακολούθηση. Αν ο Orwell ζούσε σήμερα, θα χαμογελούσε με νόημα, βλέποντας ότι πλέον μοιραζόμαστε μόνοι μας κάθε μας στιγμή στα μέσα δικτύωσης, κάνοντας τη ζωή του μεγάλου αδερφού πολύ πιο ξεκούραστη. Αυτή η ανάγκη που αποτυπώνεται κορυφώνεται με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο το 1972 στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η ανάγκη για αλήθεια. Σαν σήμερα λοιπόν ο φωτογραφικός φακός παγώνει το χρόνο και γεννά το κορίτσι του Ναπάλμα. Η 9χρονη Κιμ Φουκ τρέχει γυμνή και έντρομη στο δρόμο έχοντας σκίσει τα φλεγόμενα ρούχα της. Εκείνο το κλάσμα του δευτερολέπτου, μια ασπρόμαυρη λήψη, έγινε πιο δυνατή από χιλιάδες βόμβες. Η φωτογραφία αυτή δεν κατέγραψε απλώς την ιστορία, λειτουργήσε σαν ένας σκληρός καθρέφτης για την ανθρωπότητα, αποδεικνύοντας ότι η αλήθεια δεν χρειάζεται φίλτρα για να αλλάξει τη ροή ενός πολέμου. Το γυμνό πληγωμένο κορίτσι έγινε ένα αιώνιο σύμβολο, μια κραυγή ενάντια στη φρίκη που μας θυμίζει πως η πιο σκοτεινή στιγμή του ανθρώπου μπορεί να γεννήσει το πιο φωτεινό μάθημα ειρήνης.

Ο Βόσπορος που πάντα μας ταξιδεύει, και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, αυτή τόσο αγαπημένη φωνή. Ένα εσωτερικό ταξίδι ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση που έγραψε ο Νίκος Ζούδιαρης το 1995 για το δίσκο Όπως Μυστικά και Ήσυχα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάντα συντονισμένοι, και πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, ο Κηφισός αυτή την ώρα είναι καθαρό στην άνοδο. Στην κάθοδο πάλι έχουμε τμηματικά αυξημένη κίνηση ή πυκνή ροή από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλεο. Κηφισίας επίσης με πυκνή ροή από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρη, και στην κάθοδο εκεί στο ύψος της Κατεχάκη και των Αμπελοκήπων. Καθυστερήσεις και στην Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας και Πανεπιστημίου, και η Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα.

0: 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πάνω σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Γιώργος Δημητριάδης. Αυτό το τραγούδι ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία τραγουδιών που δεν σε κουράζουν ποτέ. Ακούγεται με την ίδια ένταση στο αυτοκίνητο, στο μπαράκι, σε μια συναυλία. Από τις πρώτες μεγάλες καταθέσεις του Κώστα Λιβαδά. Κυκλοφόρησε το 1997. Ο Λιβαδάς είχε περιγράψει ότι έγραφε το κομμάτι στο πιάνο και τα θέσεις του Κώστα Λιβαδά. Κυκλοφόρησε το 1997. Ο Λιβαδάς είχε περιγράψει ότι έγραφε το κομμάτι.

0: 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τότε μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fancy Blue Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε τώρα στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει και μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του Αγοριού Απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του Αγοριού Απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή. Arigato.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου.
8: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
9: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νάτασα Θεοδωρίδου και αν υπάρχει παράδεισος και Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας. Εδώ λοιπόν και πάμε και μια βόλτα στην πόλη να δούμε τι έχουμε για απόψε. Δύο προτάσεις σας έχω. Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη απόψε. Η γνωστή κολεκτίβα στείνει αυτή τη γιορτή που ενώνει το λαϊκό με το στοχασμό και το παραδοσιακό πανηγύρι με τη συναυλία. Είναι ιδανική πρόταση, αν θέλετε παρείστικη ατμόσφαιρα, τραγούδι και χορό. Θα είναι και καλεσμένοι η Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μίλτος Πασχαλίδης και Μάρθα Φριτζίλα. Και έχουμε απόψε και το τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ νέων δημιουργών Στιγμές Αλήθειας λέγεται. Νέοι άνθρωποι δείχνουν λοιπόν τις δικές τους αληθινές ιστορίες μέσα από την κάμερα. Πολύ ζωντανό φεστιβάλ, μακριά από τη έτσι, σοβαροφάνεια των μεγάλων θεσμών, στην ταινιοθήκη της Ελλάδας στον Κεραμικό. Αυτό. Και τώρα στα άλλα μας. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

0: Ένα από τα πιο εμβληματικά ρεμπέτικα του Βασίλη Τσιτσάνη, Ακρογελιές Δειλινά, η διασκευή των Ιμάμ Μπαϊλντί κρατά την ατόφια μελωδία, αλλά παντρεύει το πρωτότυπο και το αλλάζει εντελώς. Αλλάζει εντελώς την ατμόσφαιρα του τραγουδιού, μετατρέποντας το ρεμπέτικό του σε ένα σύγχρονο αστικό διάλογο ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, λίγο πριν κλείσουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, το πραγματικά περίεργο αλλά και πολύ συνηθισμένο είναι ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Διαβάζω λοιπόν πώς το περιγράφει το βιβλίο «Καθρέφτης». Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Αυτή η ώρα λοιπόν γεμάτη με τα τραγούδια που αγαπάμε, αλλά σας έχω και διαγωνισμό για θεατρική παράσταση και προσκλήσεις.
11: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα κούνια για καρφιά, το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου στη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έφτασε η στιγμή και για το διαγωνισμό μας. Τι σας έχω λοιπόν για την 5η 11 Ιουνίου, την 5η που μας έρχεται στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, γιατί φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, αυτή του Θεάτρου Λαμπέτη. Λοιπόν, έχουμε το Μέσα στο Μυαλό Σου Part 2. Είναι μια πρωτοποριακή διαδραστική παράσταση ψυχολογίας που παρουσιάζει ο γνωστός ψυχολόγος και συγγραφέας Γιώργος Λάγιος. Δεν πρόκειται για μια απλή θεατρική παράσταση ή μια βαρετή διάλεξη, αλλά για ένα συνδυασμό και των δύο, όπου το κοινό συμμετέχει ενεργά και επηρεάζει την εξέλιξη. Είναι μια παράσταση που γκρεμίζει τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό. Επιστρέφει λοιπόν αυτή η παράσταση μετά από μια πολύ πετυχημένη σεζόν και μας περιμένει να τη ζήσουμε αλλιώς, να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς, δηλαδή στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί και αν θέλετε και εσείς να βρεθείτε εκεί μαζί μας, σας έχουμε διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις. Τι κάνετε λοιπόν? Μας στέλνετε στο Viber, στο γνωστό και αγαπημένο νούμερο, στο 6984-932-932 και γράφετε Λάγιος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Υπάρχουν και αυτού του είδους τα ναυάγια. Ο Μικρός Τιτανικός, λοιπόν, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά, κυκλοφόρησε το 1993 στο δίσκο «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα», εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα να δούμε γιατί έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει κάτι στους δρόμους μας. Εντάξει, όλο και κάτι έχει αλλάξει, ειδικά στον Κηφισό. Είναι σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυξημένη κίνηση έχουμε μόνο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και μόνο στο ρεύμα το προς Πειραιά αυτό. Εκεί έχουμε πιο πυκνή ροή. Η Αθηνών όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, τμηματικά σε όλο το μήκος της, στον Ελαιώνα, στο ύψος του Ελαιώνα, αλλά και από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Πιο πολύ. Η Κηφισίας επίσης με πυκνή ροή από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδη, αλλά και στο Άλσο Σύγκρου, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Πανεπιστημίου Σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Καλαμάκι.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: από τα τραγούδια που δεν γερνάνε, δεν ξεθοριάζουν και ακούγονται πάντα με την ίδια ευχαρίστηση. Και το τραγούδι που απέδειξε ότι το λαϊκό δεν χρειάζεται φωνές, κλάματα και υπερβολές για να συγκλονίσει. Κυκλοφόρησε το 1970 λοιπόν, μέσα στη δικτατορία. Η μελαγχολία και το υπαρξιακό του σκοτάδι εξέφρασαν βαθιά το κλίμα της εποχής και είναι και το απόλυτο δείγμα της χημίας μεταξύ του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Γιώργου Νταλάρα. Αυτή η συνεργασία που άλλαξε το χάρτη και την αισθητική του ελληνικού πενταγράμμου για τις επόμενες δεκαετίες. Ελληνικός 93,2 σταθερά εδώ, σταθερά στα ραδιόφωνά σας και στην παρέα σας και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Ελληνικός 93,2. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές. Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.

0: το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τολμό παραμένει ένα διαχρονικό μάθημα ερμηνείας. Δείχνει πως ένας σπουδαίος καλλιτέχνης μπορεί να κάνει ένα τραγούδι δικό του. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένοι, λίγο πριν κλείσουμε. Τώρα, για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα, να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και πάμε και πιο καλοκαιρινά. Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη και ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα, μπορείτε να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Suites, λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού, και για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο parospalas.gr και εμείς επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά.

0: Μεθυσμένη καρδιά και κάπως έτσι και κάπου εδώ κλείνουμε και για σήμερα την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ελπίζουμε να πήγε καλά και ελπίζουμε να τελειώσει, να ολοκληρωθεί και καλά η εβδομάδα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Έχει έρθει σαν φωματσιόρι, ξεκούραστη και ωραίο το κορίτσι μας. Για τις τρεις επόμενες ώρες θα είναι στην παρέα σας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα... Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφώμα της χιόρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
12: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Όλα είναι μπροστά, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαμογελαστούς και ευδιάθετους. Εδώ θα είμαστε μαζί για τρεις ολόκληρες ώρες. Θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Κοντά μας και η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber. Περιμένω σχόλιο, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 6984 932 932. Καλώς ήρθατε, ξεκινήσαμε.

τη τοπή και εγώ σα τουρνά. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στου δρόμου τη πόλη. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίω στα δύο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση και Κηφισίας Αλεξάνδρειας. Και Μιχαλακοπούλου, λοιπόν, και ψυχραιμία.

παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Αυτή η νυχταμένη και γιοτανέγκα εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τη χρυσή υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη. Και έχω να σας πω πως η νέα καμπάνια του Baygon έχει χιούμορ. Θα μου λείψει το ρέζους, θετικό σου λέει το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου λέει η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο λέει το μυρμήγκι. Γιατί αν πάρεις Baygon, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Γράψτε Baygon και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση που πέντε τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon. Αν δείτε τη νέα καμπάνια του Baygon σε στάση λεωφορείου, βγάλτε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα. Γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Και προσοχή! Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες το προϊόν πριν τη χρήση. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου. Ροζ, μείνετε κοντά μας.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα
13: για μια ζωή.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Και Σοφία Αρβανίτη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τις ευχές σας. 6984-932-932. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας και έρχονται πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Μεσημέρι Δευτέρας, 8 Ιουνίου, μια μέρα σαν και αυτή, το 1876 φεύγει από τη ζωή σπουδαία Γαλλίδα συγγραφέα Γεωργία Σάνδη. Σάνδη έλεγε πως υπάρχει μία μόνο ευτυχία σε αυτή τη ζωή και συμφωνώ απόλυτα. Να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Διονύσης Σαββόπουλος και θαλασσογραφία.

0: Φύσα, θάλασσα, πλατιά, θαλασσογραφία και Διονύση Αβούπουλος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στο Κοσμοτέ του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G του βραβευμένου, ώστε συμβαίνουν και αυτά, ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Φωτεινή Βελισσιώτου και Σταύρο Σιόλα, Διόδια. Μείνετε κοντά μας, έρχονται και διαγωνισμοί.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Και εσύ, Ελένη.
1: Η Ρίτα Αντωνοπούλου στην μια μουσική παράσταση στον φυσικό της χώρο. Συνδυάζει μουσική, θέατρο και μας μιλά για τη γυναίκα. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.
2: Σ' αυτό το θέατρο σκιών.
1: Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή. Arigato.
5: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες.

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπ φώμα τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

זה השתגעו כאן ערבו ששתנו כי גלושים יתוש הפלוני ש

Σ' αξίζει πάντα το χειροκρότημα. Μπάρ το ναυάγιο και Αρλέτε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 14 λεπτά μετά τις 2 και πάμε στον πρώτο μας διαγωνισμό. Τα ακούμε στο Βάλτο, Τρίτη 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Παίζουν Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Για να δείτε και να γελάσετε με αυτή την υπέροχη κωμωδία. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας. Γράφοντας τα κούνια, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Τα κούνια, κενό, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Τρίτη 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, τα κούνια στο Βάλτο. Καλή επιτυχία σε όλους και όλους και πάμε τώρα να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή. Νατάσα Θεοδωρίδου, εδώ στον Ελληνικό μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

εν λευκό και να τα σεβοφίλιο εδώ στον ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της πόλης. Επιμένει κίνηση στο κέντρο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Αλεξάνδρας Κηφισίας και Μεσογείων.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα. Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μαζί σου, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Δεν έχουμε χρόνο για άλλο πόνο. Έχουμε χρόνο και χώρο μόνο για χαρά. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε σε έναν ακόμη διαγωνισμό. Φέτος το καλοκαίρι θα είμαστε στο Ανάβρα Fest. Από τις 24 στις 26 Ιουλίου, το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλος, Συμβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Πιξιλάξ και Αδαρέσες. Και η αυλή πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι το Ρουμπαγιάτ. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για σας. Γράψτε τώρα Ανάβρα και ενώ όνομα επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Ανάβρα και ενώ το όνομα και το επίθετό σας και αποστολή, μην το ξεχνάτε σας παρακαλώ, το όνομα του επώνυμό σας και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί για τα Νέγκα και το δίκιο μου.
1: Ελληνικός 93,2. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, You, Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica.

0: Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
1: Ναι, κάποια προτίμηση.
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sireneblueresort.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Και έχω τόσο να θυμάμαι και αν αβήσει, έλεγε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Αυτό που έχει σημασία στη ζωή δεν είναι τι σου συμβαίνει, αλλά τι θυμάσαι και πώς το θυμάσαι. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είστε έτοιμοι να περάσουμε σε ακόμη έναν διαγωνισμό. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Γράφοντας Ζουγανέλη, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Ζουγανέλη, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, πάντως όπου κι αν είστε, χορέψτε. Έρχεται ο Νίκος Γιώγαλας και Βασιλική, εδώ στον Ελληνικό.

0: Χορέψαμε με τη Βασιλική και τον Νικό Γιώγαλο. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Δευτέρας, 8η μέρα του Ιουνίου. Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά. Τη ζέστη νομίζω ότι καταλαβαίνετε, τη νιώθετε. Εύχομαι λοιπόν να είστε κάπου δροσερά. Επίσης να σας πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όποια βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απόλαυση και σε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας αφήνω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα τραγουδήσουμε μαζί με τον Βασίλη Καζούλη. Αν ήσουν άγγελος, μείνετε κοντά μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. 5η 11 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Δόκτωρ Γιώργος Λάγιος, Μέσα στο μυαλό σου. Η παράσταση που γκρεμίζει τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό επιστρέφει μετά από μια πολύ επιτυχημένη σεζόν. Δεν παρακολουθούμε απλώς. Συμμετέχουμε ενεργά και γινόμαστε κομμάτι της ίδιας της παράστασης. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ φώμα της χωρίς το μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ωραία υπενθύμηση. Είναι μικρή η ζωή μας, τραγούδισε η Μαρίζα Ρίζου. Ο Μάρκ Τουέιν έλεγε πως οι δύο πιο σημαντικές μέρες στη ζωή είναι η μέρα που γεννιέσαι και η μέρα που ανακαλύπτεις γιατί. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μετράμε 14 λεπτά μετά τις 3. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Σαπ Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Το μεσημέρι μας ανήκουν στη μουσική, ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν είμαστε. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και πάμε τώρα στον Αντώνη Ρέμου, που έκρυψε το πρόσωπό του για κάποιο λόγο. Πάμε να τον ακούσουμε.

Θαλασσές και Δημήτρη Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Επιμένει κίνηση στην Κηφισίας και στο κέντρο της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρας και Κατεχάκη.

0: Αττικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό blues. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό blues.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα χιλιά μου στη Θεσσαλονίκη, ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό εδώ στον ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ και λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πια.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Κάναμε και την καθιερωμένη μας βόλτα στην Κρήτη. Βασίλης Κουλάς, αντίθετα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχει έρθει ήδη και ο Διονύσης Καστόρας, σε λίγο θα αναλάβει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μεγάλη συμμετοχή και στους διαγωνισμούς. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής και έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που αναρωτιέται πού είναι η αγάπη.

0: πόνι αγάπη.
1: Πού είναι η αγάπη και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις αποφωματισιορί. Γεια και χαρά σας.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
3: Όταν το χέρι σου περνά.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, ο σπουδαίος ερμηνευτής, παρουσιάζει αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και διαχρονικές δημιουργίες κορυφαίων συνθετών που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι.
3: Σπασμένο καράβι, να με πέρα βαθιά.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Το ρολόι δείχνει 4 και είμαστε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξεκινάει νέα εβδομάδα, η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ξεχάσεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε μία μέρα μετά την Κυριακή. Νομίζω έτσι πρέπει να λέμε πλέον τη Δευτέρα για να την κάνουμε πιο εύκολη και γίνεται και πιο δροσερή. Εδώ στο δικό μας απόγευμα και στο δικό μας καλοκαίρι, στον ελληνικό 93,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα κάνουμε και σήμερα παρέα μέχρι τις 7 και θα αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπως κάθε μέρα όπου θέλει αυτή. Και όπως ξέρετε, η μουσική και τα τραγούδια που αγαπάμε ξέρουν το σωστό δρόμο. Ξέρω ότι έξω τα πράγματα έχουν ζορίσει λίγο, είναι και Δευτέρα, έχει και αρκετή ζέστη. Σκεφτείτε όμως ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέρα για αυτή τη μέρα, η αντίστροφη ώρα για αυτή τη μέρα, πάει προς το τέλος της, γι' αυτό λοιπόν ό,τι μας έφερε ή δεν μας έφερε, τα αφήνουμε στην άκρη και κοιτάμε μπροστά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, θα μοιραστούμε στιγμές και τραγούδια που αγαπάμε πολύ. Να είστε καλά όλοι, ξεκινάμε.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα που πρέπει να βγούμε μαζί τώρα στους ζεστούς δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, όσοι είστε στο Κηφισό, να ξέρετε ότι στην Άνω δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει πυκνή ροή, αλλά όχι κάτι το δύσκολο. Στην κάθοδο, εκεί στο κόμβο της μεταμόρφωσης, έχει έτσι ένα ποτηλιάρισμα. Πολλή κίνηση αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο. Τμηματικά και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, αλλά και στο κέντρο της πόλης, αρκετή ως πολλή κίνηση. Κάπως έτσι και στα δύο ρεύματα είναι και η Ηλιοπόλεως και ο Καρέας σε κάποια σημεία έχει λίγο έτσι τσιμπημένη κίνηση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ήταν η Χάρης Αλεξίου, συνάντησε τον Λεξ και φύγει εδώ στον Ελληνικό 3,2. Απόγευμα Δευτέρας, η ώρα είναι 4:36 για να ξέρετε, και στους δρόμους της επιστροφής εκεί στην, έξω στην Αθήνα, όπως βλέπω και στα μηνύματά σας, και ζεσταίνεστε και είστε και κάπως. Και είναι λογικό, το καλοκαίρι μας πιάνουν γενικά τάσεις φυγής, να θέλουμε να φεύγουμε όχι μόνο από τον παλιό κακό εαυτό μας, αλλά γενικά και από πόλεις. Οι αποδράσεις είναι όλο αυτό που έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 και μια και μιλάμε για αποδράσεις, θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ, το ξέρετε αυτό, και μια ανάσα από την Αθήνα σας περιμένει η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, εκεί στον Πόρο. Sirene Blue Luxury Beach Resort και βουτήξεις στα καταγάλανα νερά στην παραλία, μπροστά ακριβώς από το ξενοδοχείο. Μπορείτε να απολαύσετε και φρεσκό μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια, και ένα δώρο στον εαυτό σας είναι στο σπα, με θεραπείες εμπνευσμένες από τη φύση, και χαθείτε και στο απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Ξέρω ότι το κάνετε ήδη εικόνα και έχετε ήδη ταξιδέψει. Μπορείτε να δείτε περισσότερα και να μαγευτείτε πραγματικά με ένα κλικ στο sireneblueresort.gr. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2, ταξιδεύουμε και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Βασίλη Καζούλη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed, προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
11: Ορίστε.
10: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

ώρες αγωνίας για την αναβίση και αναμονής. Ποιος δεν έχει ζήσει τέτοιες στιγμές άλλωστε. Ήταν το 1985 όταν η αναβίση τραγούδισε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα και του Νίκου, συγγνώμη, και του Φίλιππα Νικολάου. Ένα τραγούδι που έφτασε μέχρι τις μέρες μας και γενικά χτυπάει στις καρδιές και σε ευαίσθητες χορδές, θα έλεγα. Άλλωστε το 1985 η αναμονή σε ένα τηλέφωνο ήταν πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είναι σήμερα, γιατί δεν υπήρχαν και τα κινητά τηλέφωνα και τα μηνύματα, ώστε να στέλνει κανείς και μια ερώτηση που είσαι και να περιμένει έστω μια απάντηση. Θα ξέρει αν διαβάστηκε ή όχι. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ελληνική δισκογραφία. Τώρα θα κάνουμε μία στάση στο 2001. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Έλα ψυχούλα μου, από το άλμπουμ Το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές. Έρχεται αμέσως τώρα για όλους εμάς, θα το μοιραστούμε και σας θυμίζω με την ευκαιρία ότι στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Αξίζει ο κόπος να μπείτε και να το παρακολουθήσετε αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

0: Εδώ είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 3,2 και με άλλο αέρα, ίσως πιο καλοκαιρινό, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και θα ακούσουμε μαζί και Νατάσα Μποφίλιου και Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα και Πικ Σλαξ. Μείνετε εδώ γι' αυτό.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Όπου κι αν είστε, κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Εδώ στον Ελληνικό 3,2, στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καιρούς και εξαιρέσεις εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και αυτό το απόγευμα έχουμε αφήσει τη μουσική να μας πηγαίνει όπου θέλει αυτή. Μου στέλνετε κάποια μηνύματα κάποιοι φίλοι που ταξιδεύουν προς Κόρινθο, εκεί στην Εθνική Οδό, ότι υπάρχουν καπνοί και βλέπουν και, πώς το λένε, και αεροπλάνα της πυροσβεστικής. Θα το πω έτσι κάπως, ότι κάτι συμβαίνει. Ναι, παιδιά, υπάρχει μια φωτιά στο Λουτράκι, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης, λένε οι πληροφορίες, και έχει ηχήσει και το 112 εδώ και αρκετή ώρα είναι η πυρκαγιά αυτή και γίνονται προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο. Νωρίς νομίζω ξεκίνησαν φέτος οι φωτιές με τις πρώτες ζέστες. Ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί αυτό το κακό και να είναι πιο ήρεμο όσο γίνεται καλοκαίρι αυτό που έχουμε μπροστά μας, γιατί είμαστε και στην αρχή ακόμα. Εδώ εμείς θα πάμε μέχρι τις 7, θα μιλήσουμε και σήμερα με τραγούδια, θα μοιραστούμε και στιγμές και στο 6984-932-932 έχετε να μου πείτε ό,τι θέλετε εσείς και να ζητήσετε να μοιραστείτε ό,τι θέλετε μαζί μου. Κρατήστε και τον αριθμό αυτό, γιατί σε πολύ πολύ λίγο αργότερα μάλλον έχω για σας πολλές προσκλήσεις και σήμερα.

Διαταζή βαθμού δείχνει το θερμόμετρο έξω από το στούντιο του Ελληνικού εδώ στου Αγίου Αναργύρου και βγαίνουμε στου δρόμου τη Αθήνα. Πυκνή ροή βλέπω και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Αυτή την ώρα κίνηση αρκετή στο λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή επίση η Κηφισία. Όσοι κατεβαίνετε το Μαρούσι, εκεί θα συναντήσετε τα πράγματα λίγο σκούρα. Όσοι ανεβαίνετε από το Ψυχικό και μέχρι το Χαλάνδρι, αρκετή ω πάρα πολύ κίνηση. Λίγο καλύτερα τα πράγματα με σταθερή αλλά πυκνή ροή και στο κέντρο τη Αθήνα, ηλιοπόλεω τμήματικά και ο Καρέα με αρκετή κίνηση. Κίνηση θα συναντήσετε και σε κάποια σημεία στη Βάρη Σκοροπίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πόσο τρυφερά η Μαρίζα Ρίζου δεν τραγούδησε για τη σωτηρία της ψυχής των Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνας Νικολακοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2 που μοιραζόμαστε και αυτό το απόγευμα. Στην παρέα σας πάντα ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να φτάσουμε τώρα να κάνουμε έτσι ένα άλμα στο χρόνο μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελενόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Άλλη μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία από τον Ελληνικό για όλους εσάς. Η Ελενόρα επιστρέφει σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και για να είστε κι εσείς μαζί μας εκεί στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά την Τετάρτη 24 Ιουνίου και στις 9 το βράδυ, το ξαναλέω, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, θα γράψετε Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, θα το στείλετε στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932. Στείλτε τώρα τα μήνυματά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλέξιο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε

0: Λίγα λεπτά πριν τις 6 εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ετοιμαζόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Θα ακούσουμε μαζί το Γιάννη Χαρούλη, τη Γιώτα Νέγκα. Θα ακούσουμε και Ελένη Δήμου. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πάντα εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και κάθε απόγευμα μαζί μέχρι τις 7 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και εμείς εδώ στο δικό μας ταξίδι, όπως κάθε απόγευμα, στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7 μαζί μιλάμε με τραγούδια, μοιραζόμαστε στιγμές, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Και ξέχασα να πω νωρίς, ξεκινώντας την εκπομπή, να ευχηθώ στα παιδιά που ολοκλήρωσαν σήμερα τις πανελλήνιες εξετάσεις να έχουν καλά αποτελέσματα και να χαρούν το καλοκαίρι που ανοίγεται τώρα μπροστά τους. Όποια και να είναι τα αποτελέσματα αυτά, δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει να είναι. Να είναι τα παιδιά καλά και αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι θα κάνουν στη ζωή τους. Γιατί σημασία δεν έχουν οι εξετάσεις και οι βαθμολογίες. Αυτό πάνω απ' όλα. Βέβαια, για κάποια παιδιά οι εξετάσεις συνεχίζονται με ειδικά μαθήματα, με τα επαγγελματικά λύκεια. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που έχουν ακόμα μπροστά τους πολύ δρόμο. Για τους υπόλοιπους, σχεδιάστε ήδη το καλοκαίρι σας και αφήστε έτσι να το χαρείτε όσο μπορείτε περισσότερο.

συνοδηγός σας κι άλλο ένα απόγευμα εδώ στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Στην Κηφισίας τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Στο Κηφισό, στο ύψος μεταμόρφωσης, αλλά και στην άνοδο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια. Αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή επίσης. Ηλιοπόλεως Καρέας και Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Αρδιτού στο κέντρο της πόλης. Θέλει υπομονή αυτό το απόγευμα, αλλά δεν είναι τραγικά τα πράγματα, να ξέρετε.

0: Γεμάτο συναισθήματα το τυχερό αστέρι από την υπέροχη βελούδινη φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 3,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. 5η 11 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Ξέρετε, φέτος το καλοκαίρι τα περνάμε παρέα με τον Ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της Αθήνας. Στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη και αυτή την 5η σε 9 το βράδυ υπάρχει για εσάς μια πρωτοποριακή θεατρική εμπειρία. Δόκτωρ Γιώργος Λάγιος, μέσα στο μυαλό σου. Μια εμπειρία που γκρεμίζει τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό και επιστρέφει μετά από μια πολύ επιτυχημένη σεζόν. Ελάτε λοιπόν να το ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς και στην ταράτσα πάντα του Θεάτρου Λαμπέτη. Είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106, όσοι δεν ξέρετε, και αν θέλετε διπλές προσκλήσεις για αυτή τη βραδιά, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Λάγιος, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Λάγιος, ονοματεπώνυμο, στο γνωστό 6984-932-932. Στείλτε τώρα τα μήνυματά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνου.
1: Ελληνικός 93,2. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Καλημέρα σας.
9: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
8: Κάτι συγκεκριμένο?
9: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγα λεπτά πριν τις 6, πάντα εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2 και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή, έχω κρατήσει και σήμερα για σας μία λέξη από το βιβλίο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη. Βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Για σήμερα, η θέληση. Γράφει ο Χάρης Πολίτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει.

0: Ακρογελίς Δηληνάκη, Ελληνικός 93,2. Πάει Δευτέρα, Δευτέρα ήταν και πέρασε. Δεν θέλω λοιπόν άλλο άγχος, θα κυλήσει ήσυχα η εβδομάδα. Στην παρέα σας από τις 4 το απόγευμα με τον Διονύση Καστόρας και έρχεται εδώ ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί του θα πάτε αυτό το βράδυ. Να περάσετε όμορφο ό,τι και να κάνετε. Καλή εβδομάδα σε όλους, να προσέχετε. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το απογευματάκι.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: και από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2. Ο Κωστής Λιβερόπουλος είναι στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και καλησπέρα σε όλους και καλή ακρόαση. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Ο Αλκίνος Ιωαννίδης στον Ελληνικό 93,2 με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Θα με κοντά σου όταν με θες. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Είστε συντονισμένοι σωστά στον Ελληνικό 93,2 και δικτυωμένοι φυσικά ελληνικός 932.gr. Σας θυμίζω και το κινητό μας, γιατί σίγουρα θα το χρειαστείτε και σήμερα. 6984-932-932. Για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, ο Κωστής Λιμπερόπουλος θα είναι στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ για τη συνέχεια ο Αντώνης Ρέμος με δύο ψέματα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Το ότι θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης, αυτό είναι βέβαιο. Και με αφορμή την Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη που ακούσαμε αμέσως πριν τους Λαθρεπιβάτες, αλλά και τους Pixlax που έρχονται σε λίγο στον αέρα μας, έχω να σας πω το εξής, ότι φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. Από τις 24 λοιπόν έως τις 26 Ιουλίου, το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου εμφανίζονται εκεί η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας, ενώ το Σάββατο 25 Ιουλίου τη σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Answer X Eversor και η Pixlax. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Fest λοιπόν υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο. Θα το ζήσουμε μαζί από κοντά, θα ζήσουμε μαζί από κοντά αυτή την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Για διπλές προσκλήσεις λοιπόν, σας έχω από αυτές. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Ανάβρα κενό, το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και συνέχεια, όπως σας έταξα, Pixlax και Γιώργος Δαλάνης.

0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης, πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, θα ανέβει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων και θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε σε αυτόν και με δύο επιπλέον ημερομηνίες, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με το Βασίλη Σκουλά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος

0: μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
7: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
8: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
7: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
6: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
7: Ορίστε!
6: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
9: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γιάμουσε κρίση.
10: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος, στίχη Ντέλα Ρούνικ, ο Γιάννης Πάριος με το ποιος να συγκριθεί μαζί σου στον ελληνικό 93,2 και από τον αέρα για τα τραγούδια μας. Είναι καλοκαίρι, θα παραδώσουμε τις αισθήσεις μας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Paros Palace Suites. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα, για να ζήσετε την, να έχετε, σας παρέχει έτσι κι αλλιώς την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites, για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr, το site του ξενοδοχείου,

η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού θα είναι αυτή. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας, με ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου, με τη χαρούλα μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Με μια αδυναμία μου ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Με τον Στέλιο Ρόκο και το «Έμεινα εδώ», το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2002. Έκτοτε κυκλοφόρησε άλλες δύο φορές, το 2008, με το άλμπουμ «Πάνω από τον κόσμο» διασκευασμένο, και το 2011 με το άλμπουμ «In Rock» σε ζωντανή εκτέλεση. Στέλιος Ρόκος φυσικά στοίχη μουσική. Με αυτό ολοκληρώσαμε, με το «Έμεινα εδώ» ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες δύο ώρες με τα τραγούδια μας. Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου. Αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα και σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους. Ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε μας το 211-6003-500 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων 300 σελίδων της Durostik ή μπείτε στο www.durostik.gr. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Με μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Σοφία Βόσου με το φιλαράκι της στον ελληνικό 93,2. Να βγούμε όμως, να φύγουμε από αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα, τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα αυτού του δωματίου, του συγκεκριμένου δωματίου, και να πάμε στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Διότι και σήμερα κάποια ή κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα οικογενειακό πακέτο πάσων 4 ατόμων για την οικογένεια ή την παρέα του για το Water Fun Water Park. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, εκεί σας περιμένει η απόλυτη δροσιά για ατελείωτο παιχνίδι, για νεροτσουλήθρες, για βουτιές στις πισίνες, για απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Water Fun Water Park, λοιπόν, μπείτε στο site του για να το χαζέψετε λιγάκι, waterfun.gr, και για τα πάσα σας παίρνετε κινητό αμέσως τώρα και μέσω Viber στέλνετε Waterfun κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία, και θέλω να σας πω ότι τα πάσα ισχύουν μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη που κλείνει το πάρκο. Λειτουργεί καθημερινά από τις 10.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Οι νεροτσουλήθρες λειτουργούν από τις 11 το πρωί έως τις 6.30 το απόγευμα. Καλή επιτυχία λοιπόν, καλωσορίσατε νεότεροι στην παρέα μας. Συνέχεια με Νατάσα Θεοδωρίδου.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ο Γιώργος Δημητριάδης στον ελληνικό 93,2, εναλλακτικά ελληνικός 932.gr, 6984-932-932 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και για αυτές τις 2 ώρες που θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Για τη συνέχεια όμως έρχονται στον αέρα μας οι Pixlax με το γιατί.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό ή Βασίλης Παπαζότος και Ακύλας στο ατελιέ τους και στον ελληνικό 93,2. Να σας πω πάντως πως ο Ακύλας θα βρίσκεται την 3η 30 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
2: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
1: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
1: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κανα Βύση με την ατμόσφαιρα την ηλεκτρισμένη, το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα φυσικά, στον ελληνικό 93,2. Τώρα για το επόμενο τραγούδι θέλω να σας πω το εξής. Έρχεται βασικά ο Κώστας Τριανταφυλλίδης με ένα τραγούδι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Απόστολου Καλδάρα. Θέλω να σας πω όμως το εξής, όχι για αυτό το τραγούδι, για τον Απόστολου Καλδάρα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά Ημέρες Θάλασσας 2026 θα πραγματοποιηθεί αύριο μουσικοχορευτική παράσταση αφιερωμένη στον Απόστολο Καλδάρα με τίτλο «Εκεί που σμίγει η Δύση με την Ανατολή». Αύριο Τρίτη στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στον προαύλιο χώρο, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ.

0: Με μια ερωτική μπαλάντα σε στίχους του Μάνου Κουφιανάκη και μουσική του Νίκου Ιγνατιάδη, ολοκληρώνουμε τη δεύτερη μας ώρα με τη Μαρινέλα και το «Μα εσύ ποτέ» ή αλλιώς το «Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου» του 1979.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Χωρίς διαφημίσεις αυτή τη φορά, τα ρολόγια μας δείχνουν ακριβώς 9 και εμείς είμαστε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλη μια ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Κάποιες φορές με τον Στέφανο Κορκολή και τον Δημήτρη Μητροπάνο και κάποιες άλλες με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel που σας ταξιδεύουν. Ένα επταήμερο ταξίδι στη μαγευτική Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλετε να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ αλλά και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, τότε και στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει Ελληνικός 93,2. Παίρνετε κινητά αμέσως τώρα, όχι μέσω Viber, SMS θέλω να στείλετε, γράφοντας ελληνικό, ελληνικός, κενό, την απάντηση στην ερώτηση «Πού μας ταξιδεύει ο ελληνικός», κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19

19. Mediatel, η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-80-20. Την κλήρωση θα την κάνει την Παρασκευή 26 του μηνός πρωί στον Ελληνικό, το πρωί στον Ελληνικό στην εκπομπή του, ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Συνέχεια με ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας, με την Νατάσα Θεοδωρίδου και το «Έλα που φοβάμαι».

Η Φατμέ με τα φιλαράκια τους στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι «Φυγή προς την παραλία» μέσα σε ένα γραφείο όμως. 1986 το τραγούδι που ουσιαστικά μας δηλώνει την έναρξη του καλοκαιριού. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 93,2.gr και από το χθες στο σήμερα για να συναντήσουμε στον αέρα μας τη Μάρθα Φριτζίλα με το νερό στη βάρκα μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιάννης Κότσιρας με το κάθε φορά στον Ελληνικό 93,2, μόνο που αυτή τη φορά δεν θα μας τραγουδήσει τραγούδια που έχουμε αγαπήσει στο αυτί ο Γιάννης Κότσιρας, αλλά η Ελεονόρα Ζουγανέλη την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Η Ελεονόρα επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από τις μεγάλες τις επιτυχίες μέχρι τις αγαπημένες μας διασκευές. Η Ελεονόρα υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, κινητά μέσω τώρα και μέσω Viber στέλνετε Ελεονόρα Ζουγανέλη, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και στον αέρα μας βράδυ Δευτέρας, μια βραδιά στο Λούκι με το Χάρη και τον Πάνο, τους αδελφούς Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Η Μαρινέλα και ο Αντώνης Ρέμος με ένα τραγούδι σε μουσική Αντώνη Βαρδί και στίχους της Γιούλας Γεωργίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έτσι ξαφνικά, σαν τις αλλαγές, μόνο που οι αλλαγές δεν γίνονται απότομα, είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς, λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης στον Καθρέφτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και από το «Έτσι ξαφνικά, θα φοβάμαι μη σε χάσω έτσι ξαφνικά», στο «Πούλαμε» με τους Pixlax.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το καλύτερο παιδί, όπως ήταν φυσικό, σας το φύλαξα για το τέλος. Με τον Γιάννη Πλούταρχο ολοκληρώσαμε σήμερα. Δίνουμε νέο ραντεβού για αύριο Τρίτη στις 7 ακριβώς, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλιά πολλά.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράμα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Μάρθα Φριτζίλα.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βολιάξεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Βιολέτα Ίκαρη,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Γαρμπή. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

θάλασσα μου που δεν έχει τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου

Ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.